Άιλο, την κάνω. Άρε, γιο! Ατόρ σμπανουόν, καγουτίν. Κετέ νο φόλου μενίγας.